0: τουρίστη τη Σιλισέγκο σάμα βγαίνει το μόρ.
1: Νο βέζ. Νο βέζ.
0: Νο βέζ. Νο βέζ. Νο βέζ.
1: Νο βέζ. Νο βέζ. Νο βέζ.
2: Rádio Exclusiva Berlanda.